Torna a casa e ci si sboccoli i tonsilli.

Όλοι θέλουμε ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης που θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, θα είναι αξιόπιστο και δίκαιο. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εδώ και πολλά χρόνια νομοθεσία για τα φάρμακα, η πρόσφατη πανδημία αποκάλυψε διάφορες αδυναμίες. Το 2021, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκριναν ψήφισμα σχετικά με μια νέα φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη. Ποια ακριβώς όμως είναι τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και πώς θα βοηθήσει στην επίλυσή τους η νέα αυτή στρατηγική? Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τη νέα φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή, προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. Με το ψήφισμα που ενέκρινε το 2021 σχετικά με μια νέα φαρμακευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνώρισε ότι αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε. Στο κείμενο εκείνο, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης τόσο μεταξύ των κρατών μελών, όσο και μέσα στο κάθε κράτος μέλος. Το Κοινοβούλιο ανέδειξε επίσης και μια σειρά από άλλα προβλήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γεγονός ότι οι καινοτόμες θεραπείες δεν φτάνουν σε όλους τους ασθενείς σε όλη την Ευρώπη με την ίδια ταχύτητα, ενώ εξαιτίας των ελλείψεων οι ασθενείς μπορεί να μην έχουν πάντοτε πρόσβαση στα φάρμακα που χρειάζονται. Ταυτόχρονα, ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να φροντίζει όλο και περισσότερους ασθενείς. Εμφανίζονται καινούργιες ασθένειες, όπως η πρόσφατη πανδημία COVID-19. Επιπλέον, τα συστήματα υγείας και οι ασθενείς δυσκολεύονται να καλύψουν το κόστος των φαρμάκων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται επίσης όλο και περισσότερο από άλλες χώρες για τις εισαγωγές φαρμάκων και δραστικών συστατικών. Ανησυχία προκαλούν ακόμη ζητήματα όπως η μικροβιακή αντοχή και η περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα των φαρμάκων. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, το πρώτο τρίμηνο του 2023, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προτείνει ένα νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ του να αναθεωρηθεί η Γενική Φαρμακευτική Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η νομοθεσία που αφορά τα φάρμακα για σπάνιες και παιδικές ασθένειες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του μέλλοντος και το οποίο θα βοηθήσει τον κλάδο της υγείας να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Το νέο αυτό πακέτο μέτρων λαμβάνει επίσης υπόψη τις αδυναμίες που αποκάλυψε η πανδημία του κορονοϊού και θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας. Όλα αυτά τα μέτρα αποτελούν ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση να δημιουργηθεί μια πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Η αναθεώρηση της νομοθεσίας αφορά διάφορα σημαντικά θέματα. Τέτοια θέματα είναι για παράδειγμα τα εξής. Πρώτον, το να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια, διαγνωστικά μέτρα και θεραπείες. Δεύτερον, να στηριχθεί η καινοτομία ώστε να αντιμετωπιστούν παθήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν ακόμη ικανοποιητικές θεραπείες. Τρίτον, να βελτιωθούν οι αλυσίδες εφοδιασμού. Και τέταρτον, να προσαρμοστούν τα συστήματα υγείας στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στις αλλαγές που έρχονται. Οι αλλαγές αυτές βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες και περιλαμβάνουν τόσο νομοθετικά όσο και μη νομοθετικά μέτρα. Πρώτος πυλώνας είναι να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε οικονομικά προσιτά φάρμακα και να αντιμετωπιστούν ανάγκες που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονται επαρκώς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα θέματα της μικροβιακής αντοχής και τις σπάνιες ασθένειες. Δεύτερος πυλώνας είναι να στηριχθούν η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία και η βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναπτυχθούν ποιοτικά, ασφαλή, αποτελεσματικά και πιο οικολογικά φάρμακα. Τρίτος πυλώνας είναι να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ετοιμότητας και αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων και να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις φαρμάκων, εξασφαλίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να προμηθεύεται τα αναγκαία προϊόντα από πολλούς και αξιόπιστους προμηθευτές. Τέταρτος πυλώνας είναι να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ισχυρή θέση στον κόσμο μέσω της προώθησης ενός υψηλού επίπεδου προτύπων ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας. Η ειδική ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου για το μέλλον της επιστήμης και της τεχνολογίας, γνωστή και με το ακρονίμιο STOA, έχει δημοσιεύσει δύο εκθέσεις σχετικά με το υφιστάμενο μοντέλο έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της υγείας. Η STOA ανέθεσε τις εκθέσεις αυτές σε δύο πανεπιστήμια, το KU Leuven και το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.
Τα πορίσματα των εκθέσεων θα βοηθήσουν τους βουλευτές να κατανοήσουν καλύτερα την πολυπλοκότητα των εν λόγω ζητημάτων και θα τους επιτρέψουν να θεσπίσουν καλύτερους και πιο στοχευμένους νομοθετικούς κανόνες. Ας ρίξουμε τώρα μια πιο προσεκτική ματιά σε ορισμένα από τα σημαντικότερα πορίσματα των εκθέσεων. Μία από τις βασικότερες προτάσεις είναι να δημιουργηθούν δημόσιες ευρωπαϊκές υποδομές βιοιατρικής προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της αγοράς και να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις θα αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν και προβλήματα που σχετίζονται με τις τιμές των φαρμάκων και ζητήματα που αφορούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Προτού καταλήξουν στην πρόταση αυτή, οι ερευνητές ανέλησαν περισσότερες από 250 εκθέσεις και ζήτησαν τη γνώμη περίπου 50 εμπειρογνωμόνων από τον κλάδο των φαρμάκων, την ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και κρατικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υποδομές αυτές θα δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα χαρτοφυλάκιο νέων φαρμάκων και σχετικών βιοιατρικών τεχνολογιών από το στάδιο της έρευνας μέχρι το στάδιο της διάθεσης αυτών των προϊόντων στους ασθενείς. Με ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι υποδομές αυτές υπολογίζεται ότι θα μπορέσουν να υλοποιήσουν 80 έως 150 καινοτόμα έργα στη διάρκεια των επόμενων 20 χρόνων. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποκαταστήσει τη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα ως σημαντικό παράγοντα στον ευρωπαϊκό χώρο υγειονομικής περίθαλψης. Οι υποδομές αυτές μπορούν να μας οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις αποστολές που θα τους αναθέσουμε και τους πόρους που θα έχουν στη διάθεσή τους για έρευνα και ανάπτυξη. Αν οι στόχοι που ανατεθούν στις υποδομές αυτές είναι χαμηλοί, τα αποτελέσματα που θα αποφέρουν θα αφορούν κυρίως τις μεταδοτικές ασθένειες. Αν οι στόχοι είναι υψηλότεροι, μπορούν να επιτευχθούν πολύ ευρύτερα αποτελέσματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν οι πόροι που θα διατεθούν για έρευνα και ανάπτυξη είναι περιορισμένοι, οι υποδομές θα είναι αναγκασμένες να διαχειρίζονται μόνο τις αποστολές που τους ανατίθενται, κυρίως με εξωτερική ανάθεση των έργων μέσω δημόσιων συμβάσεων. Αντίθετα, αν οι υποδομές αυτές έχουν στη διάθεσή τους περισσότερους πόρους για έρευνα και ανάπτυξη, αυτό θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν πολύ ευρύτερη δράση και να υλοποιούν τα έργα τους εσωτερικά χρησιμοποιώντας τα δικά τους εργαστήρια. Οι μελέτες εντόπισαν επίσης διάφορα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας. Τα τελευταία 10 χρόνια, για παράδειγμα, φαίνεται ότι έχει γίνει πιο περίπλοκο να βρει κανείς χρηματοδότηση. Η δε χρηματοδότηση δίνεται όλο και περισσότερο με κριτήριο να παράγονται πρακτικές εφαρμογές και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά τις κλινικές μελέτες, ενώ ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επενδύουν λιγότερα χρήματα από άλλες σε υποδομές και εργατικό δυναμικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί σε σχέση με άλλους παγκόσμιους παίκτες στον τομέα της βιοιατρικής καινοτομίας, επειδή δεν έχει πραγματοποιήσει επαρκείς επενδύσεις και επειδή δεν διαθέτει μακροπρόθεσμη στρατηγική, ενώ υπολείπεται και σε ανταγωνιστικότητα και ηγετικό πνεύμα. Για να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα αυτά, οι δύο εκθέσεις προτείνουν διάφορες λύσεις. Τέτοιες είναι, για παράδειγμα, η βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας, η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο διορισμός ενός Συμβούλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία. Συνοψίζοντας, φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που χρειάζεται η δημόσια υγεία και σε αυτά που παράγονται για να καλυφθούν οι ανάγκες της. Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές για τη χρηματοδότηση της δημόσιας υγείας δεν αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ενώ τομείς που δεν αποφέρουν σημαντικά κέρδη, όπως οι σπάνιες και οι παιδικές ασθένειες, υποχρηματοδοτούνται. Στόχος της νέας φαρμακευτικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταβάλει ακατάπαυστες προσπάθειες ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε ισότιμη και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο EP Think Tank.

0: Per capire il Trattato di Maastricht serve anzitutto un po' di contesto storico. Il progetto europeo nasce sull'onda delle devastazioni provocate dalla Seconda Guerra Mondiale. L'obiettivo è di prevenire lo scoppio di un'altra guerra e gli Stati europei vedono nella cooperazione economica il modo migliore per costruire una pace duratura. Nel 1951 nasce così la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, a cui nel 1957 fanno seguito la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, istituite entrambe con il Trattato di Roma.
1: Il passo successivo è l'Atto Unico Europeo del 1986, che punta a creare un mercato unico entro il 1992. Questo grande mercato avrebbe garantito la libera circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone all'interno della Comunità Economica Europea. Ma alla fine degli anni Ottanta i Paesi membri della Comunità si rendono conto che serve un'integrazione ancora più forte, non solo economica ma anche politica.
0: Il Trattato di Maastricht, ufficialmente Trattato sull'Unione Europea, prende il nome dalla città dei Paesi Bassi in cui viene firmato il 7 febbraio 1992 dagli allora 12 Stati membri delle Comunità Europee. Dopo essere stato ratificato da tutti, entra in vigore il 1 novembre 1993.
1: Le novità previste dal Trattato sono molte e rivoluzionarie. Anzitutto istituisce ufficialmente l'Unione Europea, trasformando la Comunità Economica Europea in un'unione più coesa e completa.
0: Inoltre introduce la cittadinanza europea, un concetto nuovo che consente ai cittadini di circolare e soggiornare liberamente entro i confini dell'Unione. La nuova cittadinanza permette anche di votare e candidarsi alle elezioni amministrative ed europee in qualsiasi paese dell'Unione. In questo modo rafforza il senso di identità e di unità tra gli europei.
1: Uno degli aspetti più significativi del Trattato di Maastricht riguarda il progetto dell'Unione Economica e Monetaria, che sfocerà nell'introduzione dell'euro come moneta comune. L'obiettivo è di rafforzare la stabilità economica e facilitare gli scambi e gli spostamenti tra i Paesi membri.
0: L'Unione Europea creata dal Trattato si fonda su tre pilastri. Il primo riguarda le comunità europee e include le politiche economiche, sociali e ambientali. Il secondo riguarda la politica estera e di sicurezza comune, che mira a consolidare la presenza esterna e la strategia di sicurezza dell'Unione. Infine, l'ultimo pilastro riguarda la giustizia e gli affari interni e pone l'accento sulla collaborazione in materia di applicazione della legge, giustizia e immigrazione.
1: Il Trattato estende notevolmente i poteri e le responsabilità del Parlamento europeo. Con la procedura di codecisione, il Parlamento diventa colegislatore insieme al Consiglio dell'Unione Europea. Il Trattato aumenta anche l'influenza del Parlamento sulla Commissione Europea. Sono infatti i deputati a scegliere se approvare o meno i candidati o le candidate alla presidenza della Commissione e al Collegio dei Commissari. Infine, il Parlamento avrà anche un maggiore controllo sul bilancio dell'Unione. Tutte queste novità rendono più trasparente e democratico il processo decisionale dell'Unione Europea.
0: Cinque anni dopo, il Trattato di Maastricht viene aggiornato dal Trattato di Amsterdam, siglato il 2 ottobre 1997. Ed entrato in vigore il 1 maggio 1999. L'obiettivo è di semplificare il funzionamento delle istituzioni in vista di futuri allargamenti. Il nuovo trattato introduce l'idea della cooperazione rafforzata, che consente a un gruppo di almeno 9 paesi di andare verso una maggiore integrazione in alcuni settori, anche se gli altri scelgono di non seguirli immediatamente. Si tratta di una flessibilità fondamentale per soddisfare le diverse esigenze e i diversi interessi di un'Unione Europea in via di espansione.
1: Con l'integrazione del cosiddetto capitolo sociale nel diritto europeo, il Trattato di Amsterdam sottolinea anche l'importanza dei diritti sociali, dell'occupazione e della non discriminazione. Punta poi a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che si traduce in una maggiore cooperazione in settori come l'asilo, l'immigrazione e la giustizia.
0: Inoltre istituisce la carica di Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Comune, migliorando la capacità dell'Unione di agire unita sulla scena internazionale. Infine, il Trattato di Amsterdam riforma le istituzioni per aumentarne l'efficienza, allarga la procedura di codecisione e rafforza i poteri del Parlamento europeo.
1: Il 26 febbraio 2001 viene firmato il Trattato di Nizza, che entra in vigore 2 anni dopo. L'obiettivo principale della riforma è di preparare l'Unione al più grande allargamento di sempre, l'adesione di 10 nuovi paesi nel 2004. Il trattato corregge la ponderazione dei voti al Consiglio, modifica la composizione della Commissione e aumenta il ricorso al voto a maggioranza qualificata. Questi cambiamenti sono necessari per garantire che l'allargamento non comprometta l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale europeo.
0: Il Trattato di Maastricht prima e quelli di Amsterdam e di Nizza poi hanno segnato tappe cruciali nel processo di integrazione europea. Il Trattato di Maastricht ha introdotto grandi riforme a livello politico, economico e sociale, che hanno posto le basi per l'Unione Europea che conosciamo oggi. I trattati di Amsterdam e di Nizza hanno modificato l'assetto istituzionale e preparato l'allargamento dell'Unione.
1: Questi trattati non solo riflettono il dinamismo e la natura in costante evoluzione dell'Unione Europea, ma dimostrano la sua capacità di adattarsi a nuove sfide e opportunità. L'Unione continuerà a crescere e a cambiare, ma questi trattati rimarranno alla base della sua struttura e della sua governance.
0: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
2: Європейська Рада, Рада Європейського Союзу, Рада Європи. Перепрошую, що ви сказали? Звучить заплутано, чи не так? Усі три ради мають майже однакову назву. Тож, які у них функції і як їх розрізнити? Розгляньмо детальніше кожну раду. Почнімо з Європейської Ради. До її складу входять глави держав або урядів 27 держав-членів ЄС, зокрема федеральний канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Італії, і це далеко не всі. Кожна держава-член тут має рівне право голосу. Європейська Рада також має власного голову, якого обирають на 2,5 роки. Строк головування може бути продовжений один раз. З 2024 року Антоніо Кошта, колишній прем'єр-міністр Португалії, є головою Європейської Ради. І останнє, але не менш важливе, голова Європейської комісії також є членом Європейської Ради. Європейська Рада збирається щонайменше 4 рази на рік, щоб визначити загальний політичний напрямок і пріоритети ЄС. Вона не веде переговорів щодо законів ЄС і не ухвалює їх. Європейська Рада звертає увагу на питання, що викликають занепокоєння ЄС, та окреслює необхідні заходи. Європейська Рада управляє несподіваними подіями та кризами. Серед нещодавніх прикладів наведімо війну в Україні, пандемію COVID-19, Брексит та фінансову кризу. Вона також призначає кандидатів на деякі високі посади в ЄС, зокрема голову Європейського центрального банку, Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, а також голову Європейської комісії. Як же запам'ятати назву та роль Європейської Ради, не плутаючи її з 2 іншими радами? Запам'ятайте ось цей мнемонічний прийом. Європейські лідери лідирують у Європейській Раді. Європейська Рада та Рада ЄС працюють у будівлі Європа у Брюсселі. Рада Європейського Союзу – це місце, де щодня відбувається законодавча робота. Ця рада також відома як Рада міністрів. Вона складається з міністрів національних урядів з кожної країни ЄС. Це означає, що міністри, відповідальні за певну сферу політики, збираються в Раді Європейського Союзу, щоб формувати законодавство ЄС. Наприклад, міністр економіки та фінансів зустрічається для обговорення фінансових питань, а міністр юстиції займається правовими питаннями. Їхні засідання проводяться під головуванням міністра держави-члена, яка на той момент головує в Раді ЄС на ротаційній основі. Кожні 6 місяців головування переймає інша держава-член. Рада Європейського Союзу веде переговори щодо законодавства ЄС і ухвалює закони разом із Європейським парламентом. Рада ЄС також затверджує бюджет Європейського Союзу разом із Європарламентом. І як же нам запам'ятати назву цієї ради? Це єдина рада, в назві якої містяться слова «Європейський Союз», і єдина, яка має другу назву – Рада міністрів. Це відповідає її складу, оскільки вона складається з міністрів від кожної держави-члена ЄС. Тепер поговоримо про Раду Європи. Рада Європи є окремою організацією. Це не інституція ЄС. До її складу входять 46 країн-членів, що значно більше, ніж Європейський Союз. Усі 27 держав-членів ЄС також входять до Ради Європи. Серед країн, що не входять до ЄС, але є членами Ради Європи, назвімо такі, наприклад, Сполучене Королівство, Туреччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, і це далеко не всі її члени. Рада Європи була заснована 1949 року і є найстарішою міжурядовою організацією в Європі. Її штаб-квартира знаходиться у французькому Страсбурзі, де розташована офіційна резиденція Європейського парламенту. Раніше Європарламент проводив свої пленарні засідання в головній будівлі Ради Європи, або Palais de l'Europe французькою. У перекладі це означає «Палац Європи». Згодом Європарламент переїхав до власного приміщення, яке з'єднане з палацом пішохідним мостом. Рада Європи є організацією, яка захищає права людини, демократію і верховенство права. У Ради Європи є власний суд – Європейський суд з прав людини. Саме сюди позивачі можуть подати скаргу проти держави, якщо вони вважають, що їхні права і свободи були порушені. Це можливо лише після того, як було вичерпано всі національні засоби правового захисту, тобто після того, як вони звернулися до суду найвищої інстанції цієї держави. Як материнська установа Європейського суду з прав людини, Рада Європи працює саме над тим, щоб запобігти порушенням прав людини. Для цього вона розробляє конвенції. Конвенції є міжнародними юридично-обов'язковими договорами. Першою конвенцією Ради Європи стала Європейська конвенція з прав людини, яка є наріжним каменем її діяльності. Конвенцію підписали всі члени Ради Європи. Ця конвенція визначає права та свободи людей, які потребують захисту. Рада Європи стежить за ситуацією у своїх державах-членах і надає рекомендації щодо усунення недоліків у різних галузях. Серед напрямів діяльності Ради Європи – боротьба з насильством, корупцією, расизмом, торгівлею людьми, тероризмом, а також забезпечення свободи слова та вільних виборів. Тож, як нам відрізнити цю раду, яка не є частиною ЄС, від двох інших рад? Уявіть собі Європу в географічному вимірі, як континент. До складу цієї ради входять більше європейських країн, ніж до складу ЄС. І це єдина організація, в назві якої згадується назва континенту. Тепер підіб'ємо підсумки того, що ми щойно дізналися про три ради. Усі вони мають чітко визначені функції, а саме – лідерство, законотворчість та захист прав людини і демократії. І лише дві з цих рад належать до Європейського Союзу – Європейська Рада та Рада ЄС. Рада Європи є окремою організацією, але вона дотримується тих самих основоположних цінностей, що й ЄС. І Європейський Союз, і Рада Європи піклуються про добробут людей в Європі та історично тісно пов'язані одне з одним. Рада Європи не лише поділилася своєю залою для дебатів з ЄС, але використовує той самий гімн і прапор як символи єдності. Ці дві організації мають багато спільних цілей, як от мир і рівність у Європі та за її межами. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом. Слухайте більше подкастів на Europal Radio.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο όπου οι μαθητές, οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μετακινούνται ευκολότερα ανάμεσα στις διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους και διευρύνοντας τους ορίζοντές τους. Μέσα από τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται ενεργά για να γίνει αυτό το όραμα πραγματικότητα.
4: Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει ίση πρόσβαση για όλους στην εκπαίδευση μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας.
3: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης αποσκοπεί να ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προωθήσει την κινητικότητα στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Επιθυμεί επίσης να καταστήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα πιο ανθεκτικά στις προκλήσεις και ανοιχτά σε όλους. Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης προωθούν κατά κύριο λόγο τη μαθησιακή κινητικότητα. Στόχος είναι να εξαλειφθούν όλα τα εμπόδια που μπορεί να δυσχεραίνουν την κινητικότητα μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών, όπως οι οικονομικοί περιορισμοί, η έλλειψη πληροφόρησης, οι ανεπαρκείς γλωσσικές δεξιότητες και ο διοικητικός φόρτος. Πώς προέκυψε όμως αυτή η πρωτοβουλία μαθησιακής κινητικότητας?
4: Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ενέκριναν την ιδέα για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης στη διάσκεψη κορυφής για κοινωνικά θέματα που πραγματοποιήθηκε στο Γκέτεμπορκ το 2017. Έκτοτε, τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Συμβούλιο έχουν εκπονήσει διάφορες προτάσεις σχετικά με τη μορφή που θα πρέπει να έχει αυτό το σύστημα συνεργασίας. Στόχος τους είναι να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι θα έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση και να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων από μικρή ηλικία. Επιπλέον, επιδιώκεται στενότερη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν και οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι να συμμετέχουν σε προγράμματα διαβίου μάθησης. Η εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να συμβαδίζει με την ψηφιακή και με την πράσινη μετάβαση, ούτως ώστε οι εκπαιδευόμενοι του σήμερα να μπορούν αύριο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.
3: Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης επιτρέπει στις χώρες να συνεργάζονται σε ορισμένες πτυχές, διατηρώντας όμως παράλληλα τον έλεγχο για τα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των κατοίκων κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπίπτει άλλωστε στην αρμοδιότητα των ίδιων των κρατών μελών. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει τακτικά σημαντικές δράσεις για να βοηθήσει τους πολίτες της να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση και εκτός της χώρας τους. Ποιες είναι μερικές από αυτές τις δράσεις? Ένα πρώτο παράδειγμα είναι η διαδικασία της Μπολόνια, μέσα από την οποία δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
4: Ένα ακόμη παράδειγμα είναι το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο αποσκοπεί να εξυγχρονίσει την εκπαίδευση μέσω της κινητικότητας.
3: Και ένα τελευταίο παράδειγμα είναι η δήλωση της Κοπενχάγης, χάρη στην οποία ενισχύθηκε η συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
4: Το 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το οποίο έθετε διάφορους στόχους για τα επόμενα 10 χρόνια. Τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα. Ορισμένοι στόχοι επιτεύχθηκαν, άλλοι όμως όχι. Για παράδειγμα, αυξήθηκε τόσο η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, όσο και το ποσοστό επιτυχίας στη μεταλλικιακή εκπαίδευση. Από την άλλη πλευρά όμως, μελέτη του 2018 διαπίστωσε ότι είχε επίσης αυξηθεί το ποσοστό των 15χρονων που είχε πολύ χαμηλές βασικές δεξιότητες.
3: Παρόλο που οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης έχουν αποφέρει ανάμεικτα αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζουν τη δράση τους καθώς συμφωνούν ότι πολλά διακυβεύονται από το εγχείρημα αυτό. Η διαβίου μάθηση πρέπει να ετοιμάζει τους πολίτες του σήμερα και του αύριο, ώστε αφενός να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και αφετέρου να είναι ανθεκτικοί απέναντι σε αλλεπάλληλες κρίσεις που ενδέχεται να ξεσπάσουν στο μέλλον. Η διαβίου μάθηση θα πρέπει επίσης να δίνει στους πολίτες τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχουν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εγγενίασε το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 8 Μαΐου του 2024. Η εκστρατεία αυτή έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους πολίτες με τις απαραίτητες δεξιότητες για να μπορούν να βρουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και να βοηθήσει τις εταιρείες να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δεξιοτήτων που παρατηρείται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Χιλιάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πρόκειται να πραγματοποιηθούν σε όλες τις χώρες κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου.
4: Μια μελέτη που πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2021 έδειξε ότι το όραμα της Ευρώπης ως χώρου εκπαίδευσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήδη από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει συνεπώς τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης.
3: Υπογραμμίζει παράλληλα ότι πρέπει να δίνεται επαρκής χρηματοδότηση στις πρωτοβουλίες που διασφαλίζουν ότι όλοι έχουν ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι και αυτές που βελτιώνουν την πρόσβαση στα προγράμματα μαθησιακής κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημαντικότερη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαθησιακή κινητικότητα είναι το πρόγραμμα Erasmus. Στην πιο πρόσφατη εκδοχή του, το νέο πρόγραμμα Erasmus για την περίοδο 2021-2027 θα συνεχίσει να παρέχει χρηματοδότηση για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την νεολαία και τον αθλητισμό. Το Erasmus Plus έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια ανθρώπους να συμμετάσχουν σε δράσεις κινητικότητας από το 2014 μέχρι το 2020. Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο να προχωρήσει ακόμη παραπέρα και να παράσχει χρηματοδότηση σε έως και 12 εκατομμύρια συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα Erasmus Νέας Γενιάς διατηρεί μια προσέγγιση διαβίου μάθησης. Ανάμεσα στις πιο γνωστές του πρωτοβουλίες περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά δίκτυα και η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Εστιάζει επίσης στη συμπεριληπτικότητα, ενώ έχει ακόμα ως στόχο την όσο δυνατόν μεγαλύτερη απλούστευση των διαδικασιών του για τους συμμετέχοντες. Το νέο Erasmus Plus ενσωματώνει τον αθλητισμό στη βασική δομή του, επεκτείνει τη χρήση των νέων ψηφιακών μέσων, στηρίζει νέους τομείς γνώσης και εισάγει μια νέα πρωτοβουλία κινητικότητας, το Discover EU.
4: Κλείνοντας το επεισόδιο αυτό, βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα αποσκοπούν να βελτιώσουν τις ευκαιρίες μάθησης για τους Ευρωπαίους πολίτες, επικαιροποιώντας διαρκώς τα υπάρχοντα προγράμματα και θεσπίζοντας νέες πρωτοβουλίες. Κεντρικές πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα Erasmus θα συνεχίσουν να διευκολύνουν την ευρωπαϊκή κινητικότητα και να κάνουν τους φοιτητές να σκέφτονται δημιουργικά. Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης θα καλύψει τις ανάγκες αυτές και έτσι θα συμβάλλει στο να εξαλειφθούν οι ανισότητες και οι εκπαιδευτικές ελλείψεις.
3: Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της εκπαίδευσης συνεχίζονται τόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και από πλευράς κρατών μελών. Κατά συνέπεια, οι συζητήσεις και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που αφορούν την εκπαίδευση θα βρίσκονται πάντοτε στην ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europol Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: required by their own legal systems. In this case, member states do of course have the right to set higher standards than those in the directive, but they can't go below the minimum standards. Directives therefore set common thresholds for harmonising rules across the EU.
1: When a member state does not transpose a directive into its national law, the Commission can launch infringement proceedings. The Commission may also initiate an infringement procedure if a country transposes a directive incorrectly. If the issue is not resolved after issuing its initial warning, the Commission may decide to refer the case to the Court of Justice of the European Union. In some cases, the Commission may ask the Court to impose financial sanctions on the member state concerned. The amount of the penalty that has to be paid should ensure that the sanction is both proportionate and has a deterrent effect. Indeed, the penalty must be high enough to ensure that the member state begins to comply, it must therefore be higher than the benefit the member state gains from not complying with the directive, and also high enough so that the member state does not again fail to apply the directive. The penalty level varies according to a country's ability to pay. The aim is never to put a member state in financial trouble, which would not be in anyone's interest. On the contrary, the main purpose of an infringement procedure is to ensure that member states apply EU law in the interest of people across the EU.
0: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
2: Έχετε λάβει ποτέ μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει για ανάκληση κάποιου τροφίμου που αγοράσατε στο σούπερ μάρκετ και αναρωτηθήκατε τι πρέπει να κάνετε? Ξέρετε πώς να διατηρείτε τα τρόφιμα ασφαλή μετά από μια καταστροφή ή μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Σας έχει τύχει ποτέ να ανοίξετε την κατάψυξή σας και να δείτε ότι έγινε διακοπή ρεύματος και ότι όλα τα τρόφιμά σας έχουν ξεπαγώσει? Αναρωτηθήκατε αν έχουν χαλάσει ή αν θα μπορούσατε ακόμα να τα φάτε? Όλα αυτά τα παραδείγματα αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, στόχος της οποίας είναι να εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων. Η ασφάλεια των τροφίμων καλύπτει διάφορες πτυχές, όπως για παράδειγμα την υγιεινή των προϊόντων, τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες τους, τις συσκευασίες τους, καθώς και τη δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς πού, πώς και από ποιον έχουν παραχθεί. Κάθε χρόνο, περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αρρωσταίνουν από 200 διαφορετικούς τύπους ασθενειών που μπορούν να μεταδοθούν από τα τρόφιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποτρέπει αυτές τις ασθένειες, επιβάλλοντας ορισμένα από τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι ασφαλή. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας επιστημονικός κλάδος που φροντίζει να μην περιέχουν τα τρόφιμα ουσίες βλαβερές για την υγεία μας. Αφορά όλες τις πρακτικές που ακολουθούνται για να διατηρήσουν την ποιότητα των τροφίμων και να αποφύγουν μολύνσεις και ασθένειες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, σε ατυχήματα, ανεπαρκείς ελέγχους, απάτες στον τομέα των τροφίμων ή σε φυσικά συμβάντα. Κάθε χρόνο, 1 στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως αρρωσταίνει λόγω ασθενειών που μεταδίδονται από τα τρόφιμα. Αυτοί που πλήττονται κυρίως είναι οι νέοι άνθρωποι και τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ολοκληρωμένες πολιτικές μέσα από τις οποίες διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι ασφαλή και θρεπτικά, ότι ισχύουν αυστηροί κανόνες όσον αφορά την υγεία των ζώων και την προστασία των φυτών, καθώς και ότι στις ετικέτες των τροφίμων αναγράφονται σαφείς πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση και τα συστατικά τους. Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων προέκυψαν μέσα από την ανάγκη να διαμορφωθεί μια ενιαία αγορά, αλλά και ως απάντηση σε διάφορες κρίσεις δημόσιας υγείας. Όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1957, ένας από τους στόχους που τέθηκαν ήταν να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τα τρόφιμα, έτσι ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο και να διασφαλίζεται ο θεμητός ανταγωνισμός. Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 έγινε φανερό ότι υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην νομοθεσία, οι οποίες οδήγησαν σε κρίσεις όπως η σπογκώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, γνωστή και ως νόσος των τρελών αγελάδων, και η μόλυνση από διοξίνες.

0: Tra il 1933 e il 1945 il regime nazista e i suoi alleati presero di mira anche altri gruppi, tra cui rom, disabili, slavi, omosessuali e membri di alcuni gruppi religiosi e politici. La storia dell'Olocausto, dei rom e dei sinti rimane largamente sconosciuta al grande pubblico. Rimasero vittime del genocidio dei rom tra le 250.000 e le 500.000 persone, ossia tra un quarto e la metà della popolazione rom e sinti di prima della Seconda Guerra Mondiale. Il numero esatto non è noto, poiché molte famiglie delle vittime non denunciarono la scomparsa dei loro cari e i perpetratori cancellarono i registri delle uccisioni.
1: L'Olocausto, noto anche come Shoah, finì nel maggio 1945, quando le potenze alleate, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia, sconfissero la Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Il 27 gennaio 1945 l'Armata Rossa liberò il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz. In una serie di offensive, gli alleati entrarono nei campi e liberarono i prigionieri sopravvissuti. Incontrarono e liberarono anche i sopravvissuti di quelle che sono passate alla storia come le marce della morte. In queste marce forzate, gruppi di detenuti dei campi di concentramento, ebrei e non, venivano evacuati a forza sotto stretta sorveglianza dei soldati delle SS.
0: Secondo l'ONU, è necessaria una sensibilizzazione sull'Olocausto e il genocidio per promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, aiutare le persone a pensare in modo critico e diventare cittadini responsabili, consapevoli del valore della dignità umana e del rispetto per tutti, e liberi da ogni forma di pregiudizio.
1: L'Unione Europea vuole preservare la memoria di questi tragici eventi della storia europea e promuove iniziative per ricordare l'Olocausto. Inoltre, finanzia programmi per sostenere la ricerca sull'Olocausto. Nel dicembre 2015 la Commissione Europea ha nominato un coordinatore per la lotta all'antisemitismo. Nel 2018 l'Unione è diventata membro permanente dell'Alleanza Internazionale per la Memoria dell'Olocausto e il Consiglio ha adottato una dichiarazione sulla lotta all'antisemitismo e un approccio di sicurezza comune per proteggere le comunità e le istituzioni ebraiche in Europa. 3 anni dopo, nel 2021, anche la Commissione Europea ha adottato la prima strategia europea sulla lotta all'antisemitismo.
0: Il Parlamento europeo celebra ogni anno la Giornata internazionale della memoria dell'Olocausto e ha adottato numerose risoluzioni su antisemitismo, razzismo, xenofobia e altre forme di intolleranza, crimini d'odio e incitamento all'odio. Vediamone alcune.
1: Nel 2017 i deputati hanno adottato una risoluzione sulla lotta all'antisemitismo, incoraggiando gli Stati membri a promuovere l'insegnamento sull'Olocausto nelle scuole. Il Parlamento ha inoltre espresso preoccupazione per l'aumento dell'antisemitismo, sottolineando che il razzismo e la xenofobia non sono opinioni, ma crimini.
0: Una risoluzione dell'ottobre 2018 sull'aumento della violenza neofascista in Europa ha richiamato l'attenzione sul fenomeno della violenza contro gli ebrei e ha invitato gli Stati membri a contrastare la negazione dell'Olocausto, compresa la banalizzazione dei crimini commessi dai nazisti e dai loro collaboratori.
1: Nella sua risoluzione del 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa, il Parlamento ha chiesto che l'istruzione promuova la diversità della nostra società e della nostra storia comune, includendo informazioni sull'Olocausto e sui regimi totalitari e autoritari che hanno causato tante sofferenze umane e violenza e hanno diviso l'Europa per mezzo secolo.
2: Σήμερα, οι γυναίκες συμμετέχουν ενεργά σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εργατικού δυναμικού και αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις και στην πολιτική. παρότι ο ρόλος τους έχει εξελιχθεί σημαντικά και πλέον δραστηριοποιούνται σε τομείς που παλαιότερα θεωρούνταν ανδροκρατούμενοι, η πλήρης ισότητα των φύλων δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Παράλληλα, φαινόμενα όπως η βία, η παρενόχληση και οι διακρίσεις κατά των γυναικών εξακολουθούν να υπάρχουν σχεδόν σε κάθε κοινωνία. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πύχη «Καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα εξετάσουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχύσει την ισότητα των φύλων στην Ευρώπη και να χτίσει μια κοινωνία πιο δίκαιη για όλους τους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως προτεραιότητά της τη βελτίωση της ζωής των γυναικών και την προώθηση της ισότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με στόχο μια Ευρώπη πιο δίκαιη για όλους και για όλες. Αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και βασική προϋπόθεση για μια καινοτόμο, ανταγωνιστική και βιώσιμη ευρωπαϊκή οικονομία. Τονίζει επίσης ότι η ισότητα ενισχύει την απασχόληση και την παραγωγικότητα, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και συμβάλλει στη δημιουργία πιο σταθερών και ανθεκτικών δημοκρατιών. Κατά τη Διεθνή ημέρα Κοινοβουλευτισμού 2025, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ισότητα των φύλων, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, απίθυνε έκκληση σε όλα τα κοινοβούλια του κόσμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους για μια πιο δίκαιη κοινωνία. Μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ανισότητες που εξακολουθούν να βάζουν εμπόδια στις γυναίκες, από τον χώρο εργασίας έως το σπίτι και ακόμη και στα κοινοβούλια μας. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά μπροστά μας, αλλά πιστεύω ακράδαντα πως με ενισχυμένη διακοινοβουλευτική συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο μπορούμε να χτίσουμε έναν καλύτερο, πιο ισότιμο κόσμο για όλους. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει έμπρακτα τη δέσμευσή του για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις κοινοβουλευτικές του εργασίες. Όχι μόνο ανανέωσε τη θητεία της Ρομπέρτα Μέτσολα ως Προέδρου του, αλλά διαθέτει και μόνιμη επιτροπή αφιερωμένη στα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Επιπλέον, από το 2020 έχει θεσμοθετήσει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ισότητας των Φύλων, κατά την οποία οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εξετάζουν τις πολιτικές τους μέσα από την οπτική του φύλου. Παράλληλα, συνεχίζει να πιέζει για την υιοθέτηση νομοθεσίας υπέρ της ισότητας και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε σχετικές νομοθετικές προτάσεις. Ας δούμε τώρα ποια συγκεκριμένα μέτρα λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξαλείψει τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στα κράτη-μέλη της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2020-2025. Επιπλέον, στις 7 Μαρτίου του 2025, μία ημέρα πριν από την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για τα δικαιώματα των γυναικών. Ο χάρτης αυτός θέτει το πλαίσιο δράσης για την περίοδο μετά το 2025, αποτυπώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί έως τώρα και αναδεικνύει τους τομείς που χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση. Ένας από τους βασικότερους τομείς είναι η εργασία, όπου το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθεί να είναι σημαντικό. Ακόμα και όταν οι γυναίκες κάνουν την ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας με τους άνδρες, συχνά αμείβονται λιγότερο. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει κανόνες διαφάνειας για τις αμοιβές, απαιτώντας από τους εργοδότες να παρέχουν στους εργαζομένους πληροφορίες, όπως τα μέσα επίπεδα αμοιβών. Τα κράτη-μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν τους κανόνες αυτούς στο εθνικό τους δίκαιο έως τα μέσα του 2026. Ωστόσο, η ίση αμοιβή δεν είναι το μόνο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό χώρο. Πολλές φορές δυσκολεύονται να αναρχηθούν στην ιεραρχία και να αναλάβουν ηγετικές θέσεις με διοικητικές ευθύνες. Γι' αυτόν τον λόγο, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει και νομοθεσία για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών. Οι νέοι κανόνες διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες με τα κατάλληλα προσόντα θα έχουν πραγματικές ευκαιρίες να αναλάβουν κορυφαίες θέσεις. Συγκεκριμένα, οι εργοδότες υποχρεούνται να εξασφαλίζουν 40% εκπροσώπηση του υποεκπροσωπούμενου φύλου στις θέσεις μη εκτελεστικών διευθυντών, και 33% σε όλες τις διευθυντικές θέσεις. Η προθεσμία συμμόρφωσης για τις εταιρείες είναι μέχρι τα μέσα του 2026. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν περιορίζεται στα ζητήματα του μισθού ή της επαγγελματικής ανέλυξης. Για να διευκολύνει τους γονείς και τους φροντιστές να συνδυάσουν την εργασία με την οικογενειακή ζωή και να στηρίξει την επαγγελματική πορεία των γυναικών, προβλέπει δικαιώματα για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Η εκπαίδευση και η φροντίδα στην πρώιμη παιδική ηλικία αποτελούν κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής, ώστε να μπορούν οι γονείς να ανταποκριθούν τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον γονεϊκό τους ρόλο. Ανάμεσα στα σημαντικά επιτεύγματα της στρατηγικής είναι η καθιέρωση 10 ημερών άδειας πατρότητας και 4 μηνών γονικής άδειας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέτρα αυτά συμβάλλουν ώστε να αναγνωρίζεται ο ρόλος των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών, ενώ παράλληλα δίνουν στις μητέρες τη δυνατότητα να συνδυάζουν αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία τους με την οικογενειακή ζωή. Πέρα από τα εργασιακά δικαιώματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Δείχνει μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή της, από παρακολούθηση και σεξουαλική παρενόχληση έως βιασμό, σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση, αναγκαστικό γάμο ή στήρωση. Έχουν τεθεί σε ισχύ κανόνες που καθιστούν τέτοιες πράξεις ποινικά αδικήματα και απαιτούν επίσης από τα κράτη-μέλη να προστατεύουν τα θύματα, να διασφαλίζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και να προσφέρουν δομές υποστήριξης όπως καταφύγια, κέντρα για θύματα βιασμού και γραμμές βοήθειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης προσχωρήσει στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτό την υποχρεώνει να θεσπίζει νομοθεσία, να διαμορφώνει πολιτικές και να παρέχει υπηρεσίες για ουσιαστική πρόληψη και αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνολικά, τα μέτρα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνουν ότι κινείται σταθερά προς τη σωστή κατεύθυνση για την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Το μισθολογικό χάσμα, οι ανισότητες στην επαγγελματική ανέλυξη και η έμφυλη βία εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρά εμπόδια. Η πορεία προς μια Ευρώπη όπου η ισότητα των φύλων είναι πραγματικότητα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά τα θεμέλια έχουν τεθεί. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Награда имени Сахарова за вольность мысли за 2025 рок. Лауреатами наград имени Сахарова Парламента Европейского за вольность мысли за 2025 рок са увязани денникаже Андрей Почобут с Беларуси и Мзия Амаглобели с Грузии. Andrzej Poczobut to dziennikarz, eseista i bloger. Jest przedstawicielem polskiej mniejszości na Białorusi, krytykiem reżimu Aleksandra Łukaszenki i symbolem walki o wolność i demokratyzację Białorusi. W 2021 roku zatrzymano go i skazano na 8 lat kolonii karnej. Parlament wielokrotnie apelował o jego natychmiastowe i bezwarunkowe uwolnienie. Mzia Amaglobeli to gruzińska dziennikarka i dyrektorka mediów internetowych. W 2025 roku zatrzymano ją za udział w antyrządowych protestach i skazano na 2 lata więzienia pod umotywowanymi politycznie zarzutami. To pierwsza więźniarka polityczna od czasu odzyskania przez Gruzję niepodległości i orędowniczka wolności słowa. Stała się symbolem prodemokratycznego ruchu protestacyjnego w Gruzji, który sprzeciwia się reżimowi gruzińskiego marzenia po wyborach w październiku 2024 roku. Pozostałymi 2 finalistami byli serbscy studenci oraz dziennikarze i pracownicy humanitarni w Palestynie i wszystkich strefach konfliktu, reprezentowani przez Palestyńskie Stowarzyszenie Prasy, Czerwony Półksiężyc i Agencję Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Parlament Europejski przyznaje Nagrody imienia Sacharowa za wolność myśli od 1988 roku. Otrzymują ją osoby lub organizacje, które bronią praw człowieka i podstawowych wolności. Nagroda nosi imię radzieckiego fizyka i dysydenta politycznego Andrieja Sacharowa, a jej wysokość to 50 000 euro.

0: biex nifmu trattat ta' Maastricht, l-ewwel jeħtieġ li nbdew b'ftitkun storiku. Il-proġett Ewropew beda bħala konsekwenza tal-erda li ġabet magħha t-tieni gwerra dinjija. Il-gvernijiet Ewropej kienu determinati li ma jippermettux li ssir gwerra oħra u l-idea tagħhom kienet li l-kooperazzjoni ekonomika twassal għal paċi dejjima. B'din id-determinazzjoni, ħolqu l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar fl-1951, segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957, permezz tat-Trattat ta' Ruma. Il-passi l-kbir li miss kien l-Att Uniku Ewropew tal-1986, li kellu lan li sal-1992 joħloq Suq Uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-Suq Uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80, il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht, belt fix-xlokk tan-Netherlands mit 12-il membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi, primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeziva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta li ċ-ċittadini jiċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, fil-waqt li rawhem sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-Euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-Trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej u nkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni, li kellha lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sigurtà unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemm hi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi il-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-Trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fi 2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lill-grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l-quddiem f'ċerti oqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għall-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'qosma bħall-ażil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħaħ ukoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin, u l-introduzzjoni tagħha tejbet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġie ffirmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifukat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum bl-adeżjoni ta' xar pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-biżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iżgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornawh kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bit-tweġiba għall-sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Όταν φέρνουμε στο μυαλό μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συνήθως φανταζόμαστε τους βουλευτές του τη στιγμή που ψηφίζουν σημαντικές νομοθετικές προτάσεις. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι ψηφοφορίες αυτές λαμβάνουν χώρα μόνο μία φορά το μήνα, κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας. Τι είναι όμως οι σύνοδοι της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και πώς διεξάγονται? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέρχεται σε Ολομέλεια στο Στρασβούργο κάθε μήνα εκτός από τον Αύγουστο για 4 ημέρες. Για κάθε σύνοδο Ολομέλειας καταρτίζεται ένα πρόγραμμα με τα θέματα που θα συζητηθούν, γνωστό ως ημερήσια διάταξη. Κάθε μήνα διοργανώνονται επίσης σύνοδοι Ολομέλειας στις Βρυξέλλες. Στις συνόδους της Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές ολοκληρώνουν τη δουλειά που ξεκίνησαν στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Διεξάγουν συγκεκριμένα τις τελικές συζητήσεις και ψηφοφορίες επί των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εγκρίνουν έτσι τους νέους κανόνες που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, στις συνόδους Ολομέλειας διοργανώνονται συζητήσεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και οι ευρωβουλευτές έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι βουλευτές μπορούν επίσης να υποβάλουν ερωτήσεις στην Επιτροπή και το Συμβούλιο κατά τη λεγόμενη ώρα των ερωτήσεων. Στις συνόδους Ολομέλειας, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκφράσει τη θέση του για οποιοδήποτε θέμα θεωρεί σημαντικό. Μπορεί επίσης να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα ζήτημα που θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο προσκαλεί συχνά σημαντικές προσωπικότητες να εκφωνήσουν ομιλία στην αίθουσα της Ολομέλειας, όπως αρχηγούς κρατών, υπέρμαχους ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ακτιβιστές. Ωστόσο, η κύρια δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Ολομέλειας είναι οι συζητήσεις και οι ψηφοφορίες. Οι ευρωβουλευτές συζητούν και ψηφίζουν επί διάφορων κειμένων, ανάλογα με το θέμα και το είδος της νομοθετικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, στην Ολομέλεια εξετάζονται οι εκθέσεις που ετοιμάζουν οι διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές για κάθε νομοθετική πρόταση που υποβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρχικά γίνεται συζήτηση σχετικά με το προτινόμενο κείμενο. Κάθε βουλευτής έχει στη διάθεσή του πολύ λίγο χρόνο για να εκφράσει τη γνώμη του. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από το πόσοι βουλευτές συνολικά έχουν ζητήσει τον λόγο. Οι συζητήσεις μπορεί να διαρκέσουν ώρες, εάν πολλοί βουλευτές επιθυμούν να μιλήσουν. Οι βουλευτές μιλούν συνήθως τη μητρική τους γλώσσα και οι διερμηνείς αναλαμβάνουν να παρέχουν ταυτόχρονη μετάφραση σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για κάθε μία από τις νομοθετικές προτάσεις, οι ευρωβουλευτές μπορούν να καταθέτουν τροπολογίες για να διαγράψουν, να αναδιατυπώσουν, να αντικαταστήσουν ή να προσθέσουν κάτι στο κείμενο. Μετά τη συζήτηση ακολουθούν οι ψηφοφορίες. Οι βουλευτές ψηφίζουν πρώτα για κάθε τροπολογία ξεχωριστά πριν ψηφίσουν το τροποποιημένο κείμενο στο σύνολό του. Ο ρυθμός είναι αρκετά γρήγορος. Μερικές φορές ψηφίζουν για εκατοντάδες τροπολογίες τη μία μετά την άλλη. Η ψηφοφορία γίνεται κατά κανόνα με ανάταση του χεριού. Ο πρόεδρος της συνεδρίασης είναι αρμόδιος να διαπιστώνει ποιο είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, είναι ζωτική σημασία να μην γίνει κάποιο λάθος. Έτσι, αν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία, ο πρόεδρος ζητά ηλεκτρονική ψηφοφορία για να λάβει ακριβέστερα αποτελέσματα. Στην Ολομέλεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει συνήθως τις αποφάσεις του με απόλυτη πλειοψηφία. Απαιτείται δηλαδή πάνω από το ίμιση των ψήφων. Για να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, πρέπει να υπάρχει απαρτία. Πρέπει δηλαδή να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1 τρίτο των ευρωβουλευτών. Εάν ο πρόεδρος διαπιστώσει ότι αυτό δεν ισχύει, η ψηφοφορία αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. Μόλις ψηφιστεί το κείμενο, οι ευρωβουλευτές μπορούν να λάβουν εκ νέου τον λόγο για να εξηγήσουν την επιλογή τους ή την επιλογή της πολιτικής τους ομάδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να σχολιάσει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και να ανακοινώσει τα συμπεράσματά της. Στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου λαμβάνουν χώρα φυσικά πολλά ακόμη πράγματα. Θα ήταν αδύνατο να τα συνοψίσουμε όλα σε ένα μόνο podcast. Για παράδειγμα, εδώ καθορίζουν επίσης οι ευρωβουλευτές το ετήσιο χρονοδιάγραμμα των εργασιών του Κοινοβουλίου, δηλαδή τις εβδομάδες κατά τις οποίες συνεδριάζουν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές και οι πολιτικές ομάδες. Μπορείτε όμως να παρακολουθήσετε ζωντανά όλες τις συζητήσεις της Συνόδου Ολομέλειας από τον επίσημο ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το Κοινοβούλιο και να παρευρεθείτε στις συζητήσεις μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Θα έχετε έτσι την ευκαιρία να μάθετε περισσότερα για τις συνεδριάσεις αυτές και να δείτε πώς λειτουργεί η δημοκρατία στην πράξη. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να βρείτε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
3: L'Union européenne vient de passer à la vitesse supérieure pour renforcer la sécurité routière et moderniser la mobilité des conducteurs. Dans cet épisode, nous embarquons pour un voyage au cœur de la récente réforme du permis de conduire européen. Nous examinerons quelles sont les principales mesures de cette réforme et leurs objectifs, et surtout ce qu'elles vont changer pour les citoyens dans tous les États membres.
4: Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer » Dans cet épisode, cap sur la nouvelle réforme du permis de conduire européen. Nous examinerons comment l'Union européenne met à jour les règles pour renforcer la sécurité routière et faire entrer la mobilité dans une nouvelle ère.
3: En mars 2025, le Parlement européen a approuvé une réforme majeure du permis de conduire. Cette réforme n'est pas qu'un simple changement administratif. Il s'agit d'une étape audacieuse vers une mobilité plus sûre, plus équitable et numérique. Au cœur de la réforme, un nouveau permis de conduire numérique à l'échelle de l'Union européenne. Il sera possible d'avoir son permis de conduire directement sur son smartphone et il sera reconnu dans les 27 pays de l'Union. Et pour ceux qui préfèrent, la version physique sera toujours disponible. Jutta Paulus, la députée européenne chargée du rapport, a déclaré:
5: The new driving license directive modernizes the existing one.
4: La nouvelle directive sur le permis de conduire modernise la directive précédente. Nous voulons ainsi harmoniser les dispositions dans toute l'Union européenne. Les citoyens pourront désormais plus facilement obtenir le permis de leur pays d'origine lorsqu'ils vivent ailleurs. Nous entrons dans l'ère numérique. Chacun aura droit à un permis numérique d'ici 2030. Il s'agit là d'un changement très important, en particulier pour les jeunes, qui ont tout sur leur smartphone.
3: Mais cette réforme ne se limite pas à un gain de confort. Elle vise aussi à renforcer la sécurité routière dans l'ensemble de l'Union européenne. Première nouveauté, une période probatoire obligatoire de 2 ans pour les nouveaux conducteurs. Pendant cette période, les infractions liées à l'alcool ou aux drogues seront plus sévèrement sanctionnées. L'objectif est de protéger les conducteurs plus jeunes et moins expérimentés qui, selon les statistiques, provoquent plus d'accidents. Il est également question de l'aptitude médicale à la conduite. Les pays de l'Union seront désormais tenus d'évaluer si les conducteurs sont physiquement et mentalement aptes à conduire en toute sécurité. Des troubles tels que l'épilepsie, le diabète et la déficience visuelle seront pris en compte, mais sans discrimination à l'égard des conducteurs âgés ou handicapés. La réforme introduit également le concept d'apprentissage tout au long de la vie pour les conducteurs, en encourageant des évaluations régulières et une sensibilisation aux risques. Cette approche reflète une culture plus large de la sécurité qui ne se contente pas de passer un seul examen à 18 ans. La députée européenne Jutta Paulus explique certaines des nouvelles caractéristiques de la formation des conducteurs.
4: Nous avons modernisé le cursus de formation en intégrant des simulateurs. Bien entendu, on ne peut pas tester des situations dangereuses en conditions réelles. Mais c'est bien mieux pour les conducteurs s'ils savent déjà ce qui peut arriver et comment réagir, par exemple, quand il neige ou si des enfants traversent soudain la route en courant. Dorénavant, s'entraîner à de telles situations sur un simulateur fera partie de la formation obligatoire. Selon moi, cela contribuera à réduire le nombre de morts sur les routes.
3: La réforme s'attaque aussi à un vieux problème, celui des conducteurs ayant des comportements dangereux dans un autre pays que le leur. Jusqu'à présent, il était souvent compliqué de faire appliquer des sanctions lorsqu'un conducteur commettait une infraction en dehors de son pays d'origine. Cette faille permettait à des conducteurs dangereux d'éviter les conséquences de leurs actes en retournant simplement chez eux. En vertu des nouvelles règles, les pays de l'Union européenne partageront désormais plus efficacement les données relatives aux infractions routières et les interdictions de conduire seront appliquées dans l'ensemble de l'Union européenne. Si un conducteur s'est vu retirer son permis dans un pays pour une infraction grave, comme la conduite en état d'ivresse ou un accident mortel, cette interdiction pourra s'appliquer dans tous les pays de l'Union. Cette application transfrontière est une étape essentielle vers l'objectif à long terme de l'Union en matière de sécurité routière appelé Vision Zéro. Un avenir où il n'y aurait plus aucun mort ni blessé grave sur les routes d'ici 2050. Il ne s'agit pas seulement d'un discours politique, mais surtout d'un objectif concret soutenu par des mesures contraignantes.
4: Les nouvelles règles comprennent aussi des innovations en matière de formation des conducteurs. L'utilisation de simulateurs sera encouragée pour aider les conducteurs à apprendre à réagir face à des situations dangereuses. Enfin, la formation à la conduite mettra davantage l'accent sur les systèmes d'aide à la conduite, comme le système de freinage d'urgence et l'avertisseur d'angle mort. Avec cette directive, l'Union européenne appuie sur l'accélérateur pour conjuguer innovation numérique, culture de la sécurité et responsabilité partagée. En harmonisant les règles et en rendant la conduite plus sûre et plus simple, elle ouvre la voie à une nouvelle génération de la mobilité, une route où personne n'est laissé sur le bas-côté et où chaque vie compte.
3: Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Début octobre 2024, le Parlement européen a publié les résultats du premier sondage Eurobaromètre depuis les élections européennes. Selon les conclusions de l'enquête, les citoyens de l'Union sont préoccupés par le coût de la vie et la situation économique. Dans ce podcast de la série L'Europe et moi, découvrons en plus sur l'enquête post-électorale 2024 de l'Union européenne. « quelles sont les raisons qui ont poussé les citoyens à se rendre aux urnes lors des dernières élections européennes. Pour plus de 4 électeurs interrogés sur 10, ce sont l'augmentation des prix et du coût de la vie et la situation économique actuelle. Un tiers des électeurs interrogés sont allés voter en raison de la situation internationale et une proportion similaire a mentionné la démocratie et l'état de droit.

garçon. Veux-je une fille?

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Security countermeasures activated.

Radio 6023.

Για να κατανοήσουμε τη συνθήκη του Μάστριχτ, πρέπει αρχικά να δούμε κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία που οδήγησαν σταδιακά στη γέννησή της. Οι προσπάθειες για την ενοποίηση της Ευρώπης ξεκίνησαν αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι ανίποτες καταστροφές και η φρίκη που είχε προκαλέσει ο πόλεμος σε ολόκληρη την Ευρώπη είχαν αλλάξει ριζικά τις τάσεις των ανθρώπων. Οι κυβερνήσεις πολλών ευρωπαϊκών χωρών ήταν αποφασισμένες να μην επιτρέψουν στον πόλεμο να επιστρέψει ποτέ ξανά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες άρχισε να κερδίζει έδαφος η ιδέα ότι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η ειρήνη στην Ευρώπη θα ήταν να ενισχυθεί τόσο πολύ η οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της, ώστε ο πόλεμος να γίνει πρακτικά αδύνατος. Με αυτή την αποφασιστικότητα ιδρύθηκε το 1951 η ΕΚΑΧ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1957, ακολούθησαν οι συνθήκες της Ρώμης, με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο νέοι οργανισμοί, η ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και η ΕΒΡΑΤΟΜ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. Το επόμενο μεγάλο βήμα στην πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έγινε το 1986, όταν υπογράφτηκε η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Στόχος της πράξης αυτής ήταν να δημιουργηθεί μέχρι το 1992 μια ενιαία αγορά εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Βασικός σκοπός αυτής της ενιαίας αγοράς ήταν να αποτελέσει ολόκληρη η κοινότητα έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, δηλαδή χωρίς δασμούς και άλλα εμπόδια, αγαθά, υπηρεσίες, κεφάλαια και πρόσωπα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 όμως, οι χώρες της ΕΟΚ αποφάσισαν τελικά ότι η όλο και πιο στενή συνεργασία τους δεν θα έπρεπε να περιοριστεί μόνο στον τομέα της οικονομίας, αλλά ότι θα έπρεπε να πάρει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Στις 7 Φεβρουαρίου του 1992, τα 12 τότε κράτη-μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπέγραψαν στην Ολλανδική πόλη Μάστριχτ τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνθήκη αυτή, γνωστή και ως Συνθήκη του Μάστριχτ, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου του 1993, αφού πρώτα κυρώθηκε από όλα τα κράτη-μέλη. Η Συνθήκη του Μάστριχτ περιείχε διάφορα πρωτοποριακά στοιχεία. Πρώτα και κύρια, με τη Συνθήκη του Μάστριχτ ιδρύθηκε επίσημα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέχρι τότε ΕΟΚ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, μετασχηματίστηκε σε μια πιο συνεκτική και πιο ολοκληρωμένη ένωση. Σημαντική καινοτομία της Συνθήκης του Μάστριχτ ήταν επίσης το γεγονός ότι καθιέρωσε την έννοια της ηθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά, οι πολίτες των επιμέρους κρατών μελών γίνονται πλέον και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νέα αυτή έννοια έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες να κυκλοφορούν και να εγκαθίστανται ελεύθερα σε όποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλουν. Τους έδωσε επίσης το δικαίωμα να ψηφίζουν και να είναι υποψήφοι στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης και στις ευρωεκλογές σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας έτσι την αίσθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενότητας της Ευρώπης. Η συνθήκη του Μάστριχτ ήταν εξαιρετικά σημαντική και για έναν ακόμη λόγο. Ήταν η συνθήκη που έθεσε τις βάσεις για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση ήταν το σχέδιο που οδήγησε τελικά στην καθιέρωση ενός κοινού νομίσματος, του ευρώ. Στόχος του κοινού νομίσματος ήταν να ενισχύσει την οικονομική σταθερότητα των κρατών μελών και να διευκολύνει το εμπόριο και τα ταξίδια μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ όριζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας αφορούσε τις ευρωπαϊκές κοινότητες και περιλάμβανε διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Ο δεύτερος πυλώνας ήταν η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Στόχος της ήταν να εξασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμφανίζεται με ενιαία φωνή στη διεθνή κοινότητα και ότι όλα τα κράτη-μέλη θα ακολουθούν ενιαία στρατηγική σε θέματα ασφαλείας. Ο τρίτος πυλώνας αφορούσε τη συνεργασία των κρατών μελών σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Στο επίκεντρο του τρίτου πυλώνα βρίσκονταν η επιβολή του νόμου, τα συστήματα δικαιοσύνης και οι πολιτικές για τη μετανάστευση. Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε επίσης σημαντικά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέσπισε για πρώτη φορά τη διαδικασία της συναπόφασης, με την οποία το Κοινοβούλιο απέκτησε νέες νομοθετικές εξουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε επίσης συνομοθέτης. Αποφασίζει δηλαδή έκτοτε επί ίσης όρης μαζί με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πολλούς τομείς πολιτικής.
Η συνθήκη του Μάστριχτ ενίσχυσε ακόμη τον ρόλο που παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς το Κοινοβούλιο απέκτησε τη δικαιοδοσία να εγκρίνει ή να απορρίπτει τον υποψήφιο ή την υποψήφια για την Προεδρία της Επιτροπής, καθώς και να εγκρίνει ή να απορρίπτει την Επιτροπή στο σύνολό της. Με τη συνθήκη του Μάστριχτ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέκτησε επίσης μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ενισχυμένος ρόλος του Κοινοβουλίου έκανε πιο διαφανή τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφάλισε ότι εκπροσωπείται καλύτερα η βούληση των πολιτών.

Λίγα χρόνια αργότερα, η συνθήκη του Μάστριχτ τροποποιήθηκε. Αρχικά με τη συνθήκη του Άμστερνταμ και στη συνέχεια με τη συνθήκη της Νίκαιας. Η συνθήκη του Άμστερνταμ υπογράφτηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου του 1999. Στόχος της ήταν να εξορθολογιστεί η λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της για την ένταξη νέων κρατών μελών. Η συνθήκη του Άμστερνταμ καθιέρωσε επίσης την έννοια της ενισχυμένης συνεργασίας, η οποία επιτρέπει σε μια ομάδα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβαθύνει τη συνεργασία της σε συγκεκριμένους τομείς, ακόμη και αν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη δεν θέλουν ή δεν θέλουν ακόμη να προχωρήσουν σε μια μορφή πιο στενής συνεργασίας. Εκείνη την εποχή, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόταν σε διαδικασία διεύρυνσης και η ευελιξία που πρόσφερε η ενισχυμένη συνεργασία ήταν αποφασιστική σημασία για να μπορούν να καλύπτονται οι διαφορετικές ανάγκες και να υπηρετούνται τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών μελών. Με τη συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και η Συμφωνία για την Κοινωνική Πολιτική, μια συμφωνία που είχαν υπογράψει σε διακυβερνητική διάσκεψη οι χώρες της ΕΟΚ το 1992. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε τη σημασία που έχουν για εκείνη τα κοινωνικά δικαιώματα, η απασχόληση και η καταπολέμηση των διακρίσεων. Η συνθήκη του Άμστερνταμ έθετε επίσης ως στόχο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεργάζονται πιο στενά σε θέματα όπως το άσυλο, η μετανάστευση και η δικαιοσύνη. Επιπλέον, η συνθήκη του Άμστερνταμ θεσμοθέτησε για πρώτη φορά τη θέση του ΗΠΑ του εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Θέση που πολλοί έχουν παρομοιάσει με εκείνη ενός Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο, η συνθήκη ενίσχυσε την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια των 15 τότε κρατών μελών και εξασφάλισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρεμβαίνει στις διεθνείς υποθέσεις με ενιαία φωνή. Τέλος, η συνθήκη του Άμστερνταμ μεταρρύθμισε τα θεσμικά όργανα με στόχο να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά τους, αύξησε τους τομείς στους οποίους ακολουθείται η διαδικασία της συναπόφασης και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συνθήκη της Νίκαιας υπογράφτηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 2001 και τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια αργότερα. Βασικός στόχος της συνθήκης αυτής ήταν να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μεγαλύτερη διεύρυνση που έχει βιώσει μέχρι σήμερα, με την προσχώρηση 10 νέων χωρών το 2004. Σε αυτό το πλαίσιο, άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σταθμίζονταν μέχρι τότε οι ψήφοι στο Συμβούλιο, τροποποίησε τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αύξησε τους τομείς στους οποίους μπορούν να λαμβάνονται αποφάσεις με ειδική πλειοψηφία. Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να αποφασίζει με αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ακόμη και μετά τη διεύρυνσή της.

0: Οι συνθήκες του Μάστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας υπήρξαν καθοριστικοί σταθμοί στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η συνθήκη του Μάστριχτ έθεσε τα θεμέλια για την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, εισάγοντας σημαντικές πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές. Οι συνθήκες του Άμστερνταμ και της Νίκαιας βασίστηκαν σε αυτά τα θεμέλια, μεταρρυθμίζοντας τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων και προετοιμάζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διαδοχικές διευρύνσεις που επρόκειτο να συμβούν λίγα χρόνια αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται διαρκώς. Οι τρεις αυτές συνθήκες αποδεικνύουν ότι έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις και να μεταρρυθμίζει τη λειτουργία της, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται σε νέες προκλήσεις και να αξιοποιεί νέες ευκαιρίες. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να αναπτύσσεται και να αλλάζει, οι συνθήκες του Μάστριχτ, του Άμστερνταμ και της Νίκαιας παραμένουν ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο στηρίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Quando se fala sobre o processo legislativo da União Europeia, tendemos a ouvir palavrões como a política agrícola comum, o orçamento da UE ou o Pacto Ecológico Europeu. Mas a realidade é que a maior parte da legislação da UE afeta a vida cotidiana das pessoas, nos municípios e nas regiões da Europa. É esse o principal objetivo do Comitê das Regiões Europeu, proteger os interesses dos municípios e das regiões da União.